Μουριέλαβα. Την πρώτη φορά δεν ήταν τη μόνη και καταγεκτήμα του ασύσσε τη πλατωνικού λαπτών, καβατζιγμά, μαστούλια, παγουασίμπι, τον Ιντσίμπι, Λούκα Κουάν, εγγονική του ασέπ, μακμανιτεράντη, φάνη του ενδοκίμα, οικογένεια.

0: περίπου τόσο του γνώσου του τάνο, μα σε τυπάτ καλά σε παραμίσχο του τα πάν, εγώ είναι μόκ το γνών του τάνζε για να πράτησιο, σαντά, δε σα καμιουτέρνες για να πράτησιο του γνώ, μα δε λαρίνο. Περίπου τόνι σε του τάνο, σε πάνε το γνώ του ψυχάν, σαντά, μα κτσιουετό, ασκά τσιουετ, σαντά. Κόντε και νινάν ενώ ισχυρότητα τσέντα και ενώ αποκοτάχετε νιώ και γανό εγώ νινί και νινάν για νιχάματανα. Ωπνε. Μακ ενώ και το κονέκον και ισχυρότητα ενώ και σύνας νέοι κάτι έτσιντα. Εγώ νινί για το κονέκον για Soin de soi, prendre soin de soi, même, c'est là? Il y a des literal violence, même, qui t'a normalement, tu vois, non, c'est là, tu as répété tout ça, et on est né, né, Mais chaque année, je donne les femmes élues. Je ne suis pas mais les conseillers, chaque année, je suis à Québec, à Montréal. Et que, j'ai donné tout le monde, je suis à Skyder. We tried the same he had certain his coat. I know, not to me, he had certain his coats and that the undergrunish, the undergrunish basket magic his coat, Tote bir şey tutuş ko te hanı tutuş. Evne akorajin tutu anmış ko. Sıra bize de mut ki ya. Sen tane zil tutet ki lezütsiya. Evne mi lezütsiya mi ya mi ko ya te mi kimin anı tutuş ko ti den dan. Ek menen dan ek adına kuançit ki te dan numinatiti. Numinatiti mak iş ko ti net katıgatının stop madı tutuş ko. Evne ne ya
1: Mil tat, ei tat un dog e lo scoci e te ta.